0: Κατούρε η γαράσα ρε μάμα.
1: Να σιγουρεύω ρε μάμα.
0: Κίσα μάρα μου ρε σίτα ουγάσα. Κίσα ουγάρα κάρα σου μου ρε κίκασα μου κοτουμιά. Νέσε μόνα σου κοτά. Νέσε όντα ρε σου κοτά. Σίγουρα καλά, Αμερικά.
1: Να σίγουρα καλά,
0: σίγουρα. Σίγουρα, γίγα, λόγω. Γίγα! Γίγα, λόγω. Πάνε σίγουρα καλά, γίγα. Σίγουρα καλά, γίγα.
1: Μα σίγουρα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, ούγκρι, κοτά ούγκρι, ας σε έπα,